0: Άμε το κανάλι λιτών είναι νύα.
1: Τα γυρά ρε ουγουδάδα.
0: Τα γυρά είναι μηνονία, αν γυρά που βρουτώνε πετύχανε.
2: Πανώ, αχήν αράμα.
0: Ουνουλαέα, το βοητήσει.

0: Και μην πακρούτε βέμα, πα. Θα ζήρα από εγώ, τα τι απαιτεί μου.
1: Πότε ζήρα από εγώ, τα τι.
0: Κάνε και τα καρέα, κοντά σε τία.
1: Και μοίρα μου μούρα η Τζίνα και η Βαβαρία. Μου ανούα μπουα μπια μπουα. Τώρα ράβα και μοίρα από εγώ, έχουμε βέε τα εγώ. Βεγόγγι πα, κοιμή πα, χαρά, μία βέε τα εγώ, μία βούτα. Βεγόγγι πα, κοιμή πα, χαρά, μία βέε τα εγώ, μία βούτα.
0: Την καράβα σα ουάκα ουάπνο. Βεγόγγι πα, χαρά, βούτα.
1: Βεγόγγι πα, χαρά, σιά, ιδιώτε. Βουμπέσια, μία βέηρα, κατζίρου βούτα.
2: Ma con Eva Buddha Bedella sa mabu. Ma qui data.
1: Chi mi guarda harate a te seta? Mia buca baramara da girame ba de seta.
2: Sa ma pano tana ma tai ma panane zedi. Mande panane penana tai uma pa da pedata. Na
0: buena numera e nomenane. Nanto e uma ode.
2: Ma con Eva Bedella Buddha la mua qui data. Nara wena nata pia ni pene sidara miasu wa supa dia.
0: Na wena mumra pia dia.
2: Nkayani, angira wena na watu ana.
0: Na! Munusia! Wana hingara dede? Muhuwa batasia! Wana dada yume basiburu.

0: Εμένα χαζιούρα βάλετε, εμένα πια το έχω ούτε.
1: Τι μωρό μου μωρό από τώρα. Ναι μω τέτε, γεράσι τα κοεγόν και τέα τέτα ούτε.
2: Μα πάει γουρουμάν και πέτα.
0: Τι μω χειρά τα χειράτα. Τα γιούμα χαούρε, τι παγουρούτα, εκούτα, ρε τσούμε ούρα.
2: Μα πάει ούρα και με πέβια.
3: Αν δεν έμω που δάρα μάρα ο δικαρέ.
0: Σαν βαμπού ακρίντσα μπούμιν καλιάν.
3: Δεν τούω μάρα κίτσου. Τα έχω ναι άρη μάρα πακαρέα. Κίτσου παράν περάρα.
4: Stories about when I first came to visit Aunt Rachel in Wanda. Let's just say there are some things you never forget. According to Wadani tradition, as my father's oldest son, I would be responsible for avenging his death. So Aunt Rachel warned me never to appear too interested in the particulars. She herself had no idea who the actual killers were. But of course I couldn't help but wonder. That was when I first saw Minkayana. I remember feeling like I irritated him.